0: FM Cyprus.
1: Ο Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκωσία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory, στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκωσία, για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
2: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
3: Are you permanently resident in Cyprus or do you own a holiday home?
2: Status Insurance can insure the buildings and contents on both your Cyprus and UK homes.
3: Do you own property that you rent out, either long-term or holiday lets? Status Insurance can insure these too.
2: Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
4: 10 χρόνια Foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
5: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
6: Galliano Pizza. Get two extra large pizzas for just $31.50 only by ordering online at pizzacaliano.com. Caliano Pizza.
7: Fed up with your home feeling like a sauna in the summer and a freezer in the winter? Then we have great news for you. With a professional window film installation from Ian the Film Man, you can stop up to 80% of the sun's heat from entering your home, protect your furnishings from fading, and keep your home warmer in the winter. And the brilliant part is, you can see out, but they can't see you. Now, isn't that amazing? Call or WhatsApp Ian on 9997-9671 or find him on Facebook, Ian the Film Man.
8: The 24th Paphos Aphrodite Festival, Le Elisir de Amore by Gaetano Donizetti, presented by the Armenian National Opera and the Cyprus Symphony Orchestra, 4 and 5 September at Castle Square, Paphos, at 7:30 p.m. Le Elisir de Amore, one of the masterpieces of the operatic repertoire. Media sponsor, Rock FM Cyprus.
0: FM Cyprus,
9: The Breakfast Show.
10: Yes, please.
0: Rock FM Cyprus.

0: Whatever your insurance needs, Status Insurance can help you.
1: Do you live on a complex? Does it have communal insurance? Your communal area, the pool, garden, lifts and stairwells all should be covered by a communal insurance.
0: Our tailor-made Lloyds complex policy does everything you need and more as we write the policy and it can be adapted to meet your every need.
1: No time to visit us in the office. All policies can be completed by phone or email. Whatever your insurance needs, give Status Insurance Paphos a call on 269 303 17.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
3: Proact Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Proact Know How. See, hear, or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Proact Know How. Looking forward. Call us on 26819 424.
4: You can save massive amounts on heating and cooling by installing our grant-approved thermal insulation. Once installed, you'll have no more freezing winters and ridiculously hot summers inside your property. See our many certified systems from our showroom on the Missoggi Avenue and choose from over 300 colours. Call 26934 622 for a no-obligation survey or visit cypressrenovate.com. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
5: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
6: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
7: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
6: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
7: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
6: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
7: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
8: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
9: The Breakfast Show with Status Insurance and Cyprus Luxury Escapes. Rock FM Cyprus.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Did you know that Cyprus is one of the most tax-efficient countries in Europe? And with the new tax reforms, it's just become even more attractive. Yet many expatriates have not fully unlocked the tax benefits. Blevins Franks specializes in cross-border tax and wealth management, helping you reduce taxation in both Cyprus and the UK. Protect your wealth and your legacy. Contact Blevins Franks today on 26023100 or blevinsfranks.com.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Looking for top quality electrical products at unbeatable prices? Look no further than Premium Electrical. High quality brands and wide range of home electrical products. Call us 97823414 for expert advice and great deals. Or visit our shops at Holaraca Paphos and Colossi Limassol, or check premierelectrical.net. For all your electrical needs, trust Premier Electrical. Premier value, quality and choice.
2: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
3: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8077 73.
4: Get ready for the time of your life with the Ultimate Grease and Dirty Dancing Tribute Show. Direct from the UK, this spectacular live production is coming to Cyprus for the very first time. You can catch the show at one of these fabulous venues. Bonamare Beach Bar, on the Paphos Airport Road, Thursday 3rd September. Tala Amphitheatre, Friday the 4th. Pizuri Amphitheatre, Saturday the 5th. Ampelones Outdoor Arena in Peia, the 7th. And Blue Spice Restaurant in Paralimni, Tuesday, the 8th. For tickets and full details, visit kendallevans.com. Contact us on Facebook or call or text 968 18066. Kendall Evans, the sound choice.

0: Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Alugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit alugio.com, your real estate partner.
2: Ο Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκοσία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory, στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκοσία για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
3: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
4: Most of the time, you need space to store things. It's a fact. At Peter Morton Removals, we have a lot of space to store anything. It's a fact. With one of the largest storage facilities on the island, we're trusted by hundreds of happy customers who safely store with us short and long term. Visit our website, petermortonremovals.com, for details. Make your next move with Peter Morton Removals.
5: Only at Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road. Buy one extra large pizza and receive a free medium pepperoni or margherita pizza for takeaway or dine-in. Then join us every Wednesday from 1 p.m. until 6 p.m. for happy hour. Buy any small pizza and get a free soft drink or small beer. We're also the perfect place for children's birthday parties with fantastic party offers. Call 77777011 or visit www.italianfoodpafos.com. Pizzeria Caliano in Kisson Erga Coastal Road, where great pizza brings everyone together.
6: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: πρώτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
1: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans. We listen and we don't judge.
2: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικών ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
3: Rock FM Cyprus. The island of brotherly love, sisterly affection and the hottest rock south of the North Pole.

0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
1: Unlike most bears, pandas don't hibernate. When winter approaches, they head lower down their mountain homes to warmer temperatures, where they continue to chomp away on bamboo.
0: Animal Facts on Rock FM. Brought to you by D&N Vet.
2: D&N Vet Veterinary Clinic. Taking care of your cats and dogs since 2004. Find us on the Masoi Road or call 26 819 942. Because pets are not our whole lives, but they make our lives whole.
3: Rock FM Cyprus. 93.7. Pure rock for Limassols.
4: Your swimming pool looking untidy. The talk of the summer this year. Your pool liner looking tired and tatty. Now is the time to change the conversation and enjoy a newly renovated pool from Green Air in Paphos. If you don't have a pool, Green Air are the experts in swimming pool construction. Call Green Air today to find out more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
5: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίας ή επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα νέα Doritos Loaded από

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημεράκι και καλό μήνα, παιδιά, σε όλους. Εδώ είμαστε, Rock FM Cyprus, συντονισμένοι φυσικά και λέτε εσείς, οπ, μια γνώριμη φωνή ακούω. Ω, ναι, επέστρεψα κι εγώ, επέστρεψα σε αγαπημένα εδάφη εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ωρίτσες, Φέη Δημητριάδου, καλώς σας ξαναβρήκα, καρντάσια μου, και θα τα λέμε φυσικά κάθε μεσημεράκι, Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5, με τι άλλο, Rush Hour. Θα μιλάμε για όσα συμβαίνουν, θα ακούμε αγαπημένες μουσικές, θα σχολιάζουμε μαζί αυτά που μας απασχολούν και θα βρίσκουμε όμως μικρές αφορμές για να κάνουμε την ημέρα λίγο πιο ευχάριστη. Η σεζόν μας ξεκινάει αμέσως. Με αγαπημένους χορηγούς μου για φέτος, τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου Full Page στη Λεμεσό έναντι δικαστηρίων Λεμεσού και Κυριάκου Full Page στην Πάφο, ενώ εκτός αυτού και η Royal Canin είναι στο παρεάκι μας μέσα από τη Vita Trace. Όμως να σας πω κάτι, όλα αυτά θα τα αναλύσουμε λίγο αργότερα, γιατί τώρα που είπαμε τα πρώτα μας, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε αυτό που ξέρουμε καλύτερα. Μουσική, εδώ στο Rush Hour, καλό μεσημεράκι σε όλους, φύγαμε!
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, τώρα που κάναμε την επίσημη επιστροφή, να πούμε και κάτι που συμβαίνει κάθε Σεπτέμβριο. Είναι, ρε παιδί μου, κάποιες συνήθειες που επιστρέφουν μαζί με αυτό το μήνα, έτσι δεν είναι, το πρωινό ξύπνημα, ας πούμε. Διότι επιστρέφουν και τα ξυπνητήρια, έτσι, επιστρέφουν τα mails, με ο καφέ στο χέρι, η κίνηση στους δρόμους, τα παιδιά με τις τσάντες, διότι επιστρέφουμε και στα σχολεία. Βέβαια, αυτό νομίζω ότι χαροποιεί αρκετούς γονείς. Βέβαια, επιστρέφουν και κάποιες μεγάλες υποσχέσεις το Σεπτέμβριο, ότι ας πούμε από αύριο θα κοιμάμαι νωρίς, ή ξέρω εγώ, θα ξεκινήσω γυμναστήριο. Εγώ αυτό το λέω, παιδιά, πόσα χρόνια κάθε Σεπτέμβρη. Ή ας πούμε φέτος θα κοιμάμαι νωρίς. Ναι, όλοι το λέμε, κανείς δεν το τηρεί. Ή μήπως κάποιος από εσάς όντως το έχει καταφέρει. Θα τα ξαναπούμε τον Ιανουάριο, παιδιά, για αυτά. Να δούμε πώς τα πήγαμε. Πάντως, κάπως έτσι μπαίνουμε ξανά στους ρυθμούς μας. Έτσι δεν είναι? Και τι καλύτερο να το κάνει κανείς με παρέα εδώ, στον Rock FM Cyprus. Γιατί μαζί θα κάνουμε και κάτι που δεν χρειάζεται πρόγραμμα, δεν χρειάζεται οργάνωση ή υπενθύμηση. Το έχουμε πάντα μέσα μας. Μουσική φυσικά, γιατί όσα και αν αλλάζουν το Σεπτέμβρη, ένα πράγμα μένει σταθερό. Ένα καλό τραγούδι που μπορεί να μας αλλάξει τη διάθεση μέσα σε 3 λεπτά. Φύγαμε. Coming up next. Rush Hour on Rock FM Cyprus.
1: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26-822850.
2: Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκοσία, Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory, στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκοσία, για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 26 84 60 13, ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
3: 10 χρόνια foodie και η όρεξή σου παραμένει η αγαπημένη μας γιορτή. Μέσα σε μια δεκαετία φέραμε χιλιάδες γεύσεις, αμέτρητες παραγγελίες και ατέλειωτες στιγμές απόλαυσης στην πόρτα σου. Λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και συνεχίζουμε με περισσότερες λιχουδιές, ταχύτητα και απόλαυση. Foodie. 10 years delivering Cyprus.
4: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
5: Summer is here, and so is the ultimate pizza deal. Download the Dodo Pizza app right now and get a massive 50% on your very first order. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Don't wait. Open your app store, download Dodo Pizza, and claim your 50% discount today. Yes, that's 50% off your favorite pizza delivered straight to you. Dodo Pizza in Limassol and Nicosia. Feeding the moment.
6: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26-322-095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
7: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bandes έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
8: Ahoy, Limassol! The Craft Beer Festival is back! Friday, September 4th. The Warehouse, Limassol. Discover more than 25 taps packed with exciting new seasonal craft beers from Cyprus, plus special European brews, including Mad Scientist from Budapest. Expect bold flavors, great food, pirate games and competitions, all under one roof and one seriously rocking atmosphere. And Rock FM Cyprus will be live from the Warehouse. So remember the date, Friday, September 4th. The Warehouse, Limassol. Craft Beer Festival tastes something different. Proud media sponsor, Rock FM Cyprus.
9: Where legends live and rock never dies. Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus και Rush Hour. Καλησπέρα, καλό μεσημεράκι σε όλους. Καλό μήνα, όπως είπαμε. Αλλά εγώ, παιδιά, θα πω και καλή εβδομάδα. Τι σημασία έχει που είναι Τρίτη, τώρα τα λέμε εμείς, έτσι. Λέγαμε προηγουμένως για τις επιστροφές του Σεπτεμβρίου και μία από αυτές φυσικά είναι η επιστροφή των παιδιών μας στα σχολεία. Και εγώ σας έχω φυσικά την καλύτερη λύση για το πώς θα γίνει αυτό. Κυριάκου Full Page Limassol έναντι δικαστηρίων Λεμεσού και Κυριάκου Bookshop στην Πάφο με Back to School Offers. Όλα όσα χρειάζεστε για την επιστροφή των παιδιών στο σχολείο θα τα βρείτε εκεί. With an amazing selection of school bags, stationery and dark supplies, you have all your school essentials covered. Make back to school shopping easy, exciting and stress free. Κυριάκου in Limassol and Κυριάκου Full Page in Paphos, γιατί έτσι ξεκινάει καλύτερα η χρονιά.
1: Keep listening for more music like this.

Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Συνεχίζουμε. rockfmcyprus.com. Κάνετε την επίσκεψή σας στο επίσημο site του σταθμού για να παρακολουθείτε και να μην χάνετε τα διάφορα events που γίνονται και τους διαγωνισμούς μας φυσικά και να μας ακούσετε βεβαίως οπουδήποτε και αν βρίσκεστε διαδικτυακά. Εννοείται ρε παιδιά ότι περιμένουμε να μας βρείτε και στα social media, να τα πούμε και μέσα από εκεί. Τώρα, λέγαμε προηγουμένως για το Σεπτέμβριο που ξεκινούν κάποια πράγματα, αλλά θέλω να σας κάνω εγώ έτσι μία ερώτηση, ένα τεστ να το πούμε έτσι. Πότε θεωρείτε εσείς ότι τελειώνει πραγματικά το καλοκαίρι στην Κύπρο? 1η Σεπτεμβρίου, 15 Σεπτεμβρίου, όταν αρχίσουν τα σχολεία, εκεί κοντά στον Οκτώβρη, ή όταν επιτέλους χρειαστούμε κουβερτούλα το βράδυ? Γιατί ημερολογιακά μπορεί να μπει και το φθινόπωρο, αλλά η Κύπρος έχει ακόμα σχέδια. Έτσι δεν είναι? Έχουμε ακόμα θάλασσα, έχουμε ακόμη υπέροχες καλοκαιρινές βραδιές, αλλά ταυτόχρονα σιγά σιγά δεν αρχίζει και αλλάζει λίγο η διάθεση? Σαν να λέει η χρονιά, ρε παιδί μου, άτ πάμε σιγά σιγά για το επόμενο κεφάλαιο. Πάντως, εγώ δεν βιάζομαι, να σας πω την αλήθεια. Αυτό το σιγά σιγά να κρατούσε έτσι και μέχρι τον Νοέμβρη, καλά θα ήτανε.

0: Με τούτο και με εκείνο ούτε που κατάλαβα, αλλά πέρασε η πρώτη ώρα κιόλας του Rush Hour. Πάμε σιγά σιγά να μπούμε στο δεύτερο κομμάτι. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έχουμε αρκετά να πούμε και να αναλύσουμε ακόμη. Αλλά πολύ περισσότερο να ακούσουμε αγαπημένες μουσικές παρεούλα. Με τους χορηγούς μου φυσικά, Κυριάκου Bookshop in Limassol και Κυριάκου Full Page Bookshop, όπως επίσης και τις ζωοτροφές Royal Canine από την εταιρεία Vita Trace. Θα περιμένουμε το παρεάκι και για την επόμενη ώρα. Πάμε σε μουσικές σε πολύ λίγο. Τα λέμε ξανά στο δεύτερο μέρος του Rush Hour.
1: The Rush Hour, brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM, Cyprus.
2: Police officers will be able to seize e-scooters from riders who commit serious legal violations under a decree prepared by the Minister of Transport. Foreign Minister Konstantinos Gombos is travelling to Ireland to take part in an informal meeting of EU foreign ministers with discussions centred on Ukraine and the Middle East. And finally, Nisi Beach in Ayia Napa has been named the most Instagrammable beach on the island. It was also ranked 11th among 98 beaches globally.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be sunny and humid with highs of 34 degrees. The overnight forecast is for clear skies with lows of 24.
3: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways and as always, please wear your seatbelts in the car.
3: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. The Brian Adams Show, exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel. Starting in September. Rush Hour with Faye.
0: Όταν τα δάχτυλά μας βυθίζονται στο νερό για λίγα λεπτά, εμφανίζουν αυτές τις χαρακτηριστικές ρητίδες.
3: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
0: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.

0: It's Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Λίγα λεπτάκια μετά τις 4, μεσημεράκι 3η, 1η του Σεπτέμβρη, και εμείς εδώ κάνουμε το ξεκίνημα μιας νέας σεζόν, έτσι. Για όσους συντονιστήκατε πριν από λίγο και ακούτε μια γνώριμη φωνή, είμαι Φέη Δημητριάδου και από εδώ και στο εξής καθημερινά θα τα λέμε παρέα αυτήν την δύσκολη σχετικά ώρα του μεσημεριού. Καθώς άλλοι επιστρέφετε από τη δουλειά σας στο σπίτι, αχ τελείωσαν τα βάσανα για σήμερα σου λέει. Άλλοι έχετε λίγο ακόμη και ανυπομονείτε, αλλά έχετε μπει στην τελική ευθεία παιδιά, και άλλοι βρίσκεστε ήδη στη δροσερή τη χαλαρή την οικία του σπιτιού σας. Όπου και αν βρίσκεστε λοιπόν, ό,τι και αν κάνετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus, διότι όλα είναι καλύτερο όταν γίνονται μεταμουσικής. Πόσο μάλλον και με καλή παρέα. Φύγαμε για μουσικάρες, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Όμορφο μεσημεράκι, συνεχίζουμε εδώ συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus. Φέη Δημητριάδου πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 5 τα λέμε με Rush Hour. Καλησπέρα σε όλους, καλό μήνα και μιας και μιλάμε για Σεπτέμβριο. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ρε παιδιά, αν μπορούσατε να κρατήσετε ένα πράγμα, ένα μόνο, από το καλοκαίρι και να το μεταφέρετε σε ολόκληρη τη χρονιά, ποιο θα ήταν αυτό? Θα ήταν η χαλαρότητα που νιώθουμε, οι βραδινές μας έξοδοι, η θάλασσα, οι διακοπές ή μήπως απλά το ότι δεν χρειαζόταν να κοιτάζει ρε παιδί μου συνέχεια το ρολόι? Εμένα προσωπικά είναι οι εικόνες και η χαλαρότητα, οι εικόνες της φύσης που γίνεσαι ένα με τη φύση και η χαλαρότητα που νιώθεις με αυτό. Δεν φοράω ποτέ ρολόι, οπότε δεν το κοιτάω. Αλλά θα μου πείτε, πώς δεν κοιτάς το κινητό σου, Ρησιφέη? Έχετε δίκιο. Το κοιτάω το κινητό μέσα στην καθημερινότητα και μόνο στις διακοπές το είχα παρατημένο εντελώς όμως. Νομίζω ότι εμένα αυτό μου λείπει. Λοιπόν, πάμε σε μουσικές μέχρι να μου πείτε και εσάς τι θα ήταν αυτό που θα κρατούσατε. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχω να σας πω για back to school offers, όπως επίσης και για τα αγαπημένα μας κατοικίδια. Μείνετε εδώ, Rock FM Cyprus.

0: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Peia Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
3: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary. A comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
4: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals, we are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals, approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-235-88 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Έφτασε κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς. Δύο twisters. Οκτώ hot wings. Το Christmas Strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
8: Hey, Σράουιν. Ρε μαμά, πες του κάτι.
9: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
10: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση.
11: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Watermania Water Park.
10: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
11: ματρέισερ,
10: καμικάζι σλάι,
11: wet bubble και άλλα.
10: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
11: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
10: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
11: Φασούρι Watermania Water Park.
8: Άλλη φάση στο Φασούρι.
0: If it sounds like John Bon Jovi blow drying his hair, it probably is.
12: So much hair flying around.
0: Rock FM.

Εδώ στον Rock FM Cyprus συνεχίζουμε τώρα στα ωράκι μας. Έχει μπει ο Σεπτέμβριος και έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση σαφώς για τα σχολεία. Αν δεν κάνω λάθος, την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα είναι που ξεκινάνε τα σχολεία. Γι' αυτό το λόγο τι σας έχω, εντάξει όχι εγώ ακριβώς, αλλά και εγώ κατά κάποιο τρόπο έμεσα. Back to school offers, ετοιμαστείτε για τη νέα σχολική χρονιά με όλα όσα χρειάζεστε από τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου στη Λεμεσό και Κυριάκου Full Page στην Πάφο, με μια εκπληκτική ποικιλία από σχολικές τσάντες, γραφική ύλη, χαρτικά είδη ζωγραφικής. Οτιδήποτε θα χρειαστεί το παιδί, όλα τα απαραίτητα για το σχολείο θα τα βρείτε εκεί. Κάντε τα ψώνια σας μάλιστα εύκολα και χωρίς άγχος, και αυτό είναι ένα βασικό. Μια που λέμε όμως για σχολείο, ρε παιδιά, υπάρχουν και τα αποτελέσματα για την εισαγωγή των φοιτητών μας, των υποψήφιων τέλος πάντων, στα δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας, έτσι. Οπότε για αρκετές οικογένειες η σημερινή μέρα είναι μέρα ανακούφισης, χαράς, αλλά και τηλεφωνημάτων, θα πούμε, σε όλο το ΣΟΙ, για να δώσουμε, ρε παιδί μου, το σύνθημα. Μπήκε, πέρασε, σε ποια πόλη, πού θα πάει. Κάπως έτσι ξεκινά ένας καινούριος κύκλος για χιλιάδες νέους ανθρώπους. Και εδώ όμως υπάρχει και μια ωραία έτσι ιστορία πίσω από αυτή την είδηση. Πώς οι γονείς αυτές τις ημέρες προσπαθούν άραγε να συνειδητοποιήσουν ότι το παιδί τους θα φύγει από το σπίτι, ε? I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Επιστρέψαμε για λίγο ακόμα με Rasa Hour εδώ. Συντονισμένοι είμαστε στον Rock FM Cyprus και rockfmcyprus.com. Κάνετε τη βόλτα σας μέσα από το site του σταθμού. Τρέχουν πολλά και διάφορα που θέλετε να μάθετε. Events, διαγωνισμοί. Μια που λέω για events, κάτσε μισό λεπτό, παιδιά. Σε 2-3 μέρες έχουμε το Craft Beer Fest, έτσι, που επιστρέφει στη Λεμεσό στις 4 του Σεπτέμβρη με πάνω από 25 βρύσες μπύρας, ζωντανή μουσική φυσικά από DJ, αγαπημένες rock μουσικές, street food και πλήρες πειρατικό θέμα. Ένα από τα πιο συναρπαστικά φεστιβάλ μπύρας για το φθινόπωρο, αρχές του Σεπτέμβρη, έτσι μόλις μπει, γιατί είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Craft Beer Fest έρχεται λοιπόν και φέτος στις 4 Σεπτεμβρίου στη Λεμεσό και όσοι μπορείτε να παρευρεθείτε, πραγματικά μην το χάσετε. Επίσης, να υπενθυμίσω ότι εδώ στο παρεάκι του Rush Hour έχουμε και τη Royal Canin από τη Vita Trace. Κάθε κατοικίδιο είναι μοναδικό και το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις διατροφικές του ανάγκες, οπότε αυτοί που εμπιστευόμαστε όσο καμία άλλη η Royal Canin. Μέσα από την Vita Trace μπορείτε να βρείτε όλα τα προϊόντα τα οποία παρέχει αυτή η εταιρεία με την τεράστια εμπειρία για τις διατροφικές συνήθειες των μικρών μας φίλων. Πάμε να συνεχίσουμε με μουσική, επιστρέφω σε πολύ λίγο για το κλείσιμο της πρώτης μας εκπομπής.

0: team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26621058, Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
1: Achilles Jewelry is situated in the heart of Cooklea, and we are offering cash for scrap gold, or we will exchange it for new jewelry from our stunning collection. We are fully licensed. For a no-obligation consultation, call 26-432-048 for an appointment.
2: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
3: All you need is love. All you need is love. And Rock FM Cyprus. Love is all you need.
4: 7 days a week, morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.
5: Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος του πρώτου Rush Hour για αυτήν τη σεζόν και αυτήν την εβδομάδα βεβαίως. Πίσω από το μικρόφωνο από τις 3 μέχρι και αυτήν την ώρα ήταν μαζί σας η Φέη Δημητριάδου. Καλά να είμαστε, αγαπημένοι μου. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο πάλι το μεσημέρι, έτσι. Ελπίζω να περάσατε και εσείς όμορφα όσο και εγώ. Φυσικά σας υπόσχομαι κάθε μέρα και καλύτερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Rock FM Cyprus. Έρχεται ο Digby Taylor και το Drive Show. Από εμένα τα φιλιά μου και καλό απόγευμα σε όλους.
4: The Rush Hour, brought to you by Kiriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Paya Paphos.
6: Philippa Fodopoulou won gold in the long jump at the Mediterranean Games yesterday as Cyprus increased its medal tally to 13. Milan Trajkovic and Elena Kulichenko took silver in the hurdles and high jump respectively. Aryna Sabalenka began her bid for a historic US Open three-peat with a win over Camila Osorio. The world number one has had a rough year so far and is at risk of ending the year without a Grand Slam for the first time since 2022.
4: This is Rock FM Cyprus.

0: Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Όμιλος Leonardo Hotels and Resorts σας προσκαλεί στην ημέρα καριέρας για το νέο μας ξενοδοχείο στη Λευκοσία Leonardo Boutique Hotel Venetian Nicosia την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Αναζητούμε ταλαντούχους επαγγελματίες για να ενταχθούν στην ομάδα του νέου μας ξενοδοχείου. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο Smoothie Factory, στη Λεωφόρο Στασίνου στη Λευκοσία, για να γνωρίσετε τις διαθέσιμες ευκαιρίες καριέρας και να γίνετε μέλος της ομάδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 26 84 6013 ή στείλτε μας μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook Leonardo Hotels Mediterranean Careers. Γίνετε μέλος της ομάδας μας.
2: Stop waiting months for furniture delivery. Sofa2Go has the trendiest compressed sofa beds in Cyprus in stock right now. Pick yours up today or get delivery within 3 days. Just open it and watch it expand into a full-size 2-meter sofa. No installation needed. Get your Sofa2Go sofa bed from €599. Now just €399 with the exclusive code ROCKFM. Visit sofa2go.cy today and order yours while stocks last.
3: Green Air, the Paphos-based specialists in renewable energy, present the ultimate solar system for an uninterruptible power supply. A hybrid solar system combining the function of photovoltaic panels with energy storage, meaning you have an uninterrupted power supply at all times. Call us today to discover more on 26 941 555 or see the website greenair-cy.com.
4: Looking for the latest fashion trends? Visit Terra Nova at Neon Mall Paphos. Part of an international Italian fashion chain with shops all over Cyprus, Terra Nova brings you the latest styles for women, men and kids at unbeatable prices. And right now, our summer sale is on with discounts of up to 70%. Don't miss it. Terra Nova, color your life. Italian fashion, amazing style, up to 70% off.
5: Do you have UK pension funds? Are you ready for April 2027? Pensions will soon form part of your estate for UK inheritance tax, even if you live in Cyprus, and this could significantly impact your family. Contact Blevins Franks to learn how to protect your legacy. We specialise in cross-border pensions, investing, tax and estate planning, with personalised advice tailored for each client. Time is running out. Call Blevins Franks on 26023 100 or visit blevinsfranks.com.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.

0: καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
1: Still pretending to work? So will we. Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 9 p.m. Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
0: That silence. That's what your marketing sounds like when you're not on Rock FM. Don't let your competitors be louder than you. Rock FM Cyprus, where business gets heard. Contact us today, rockfmcyprus.com. If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
2: So much hair flying around.
0: Rock FM.

0: Shower with Faye.
1: Όταν τα δάχτυλά μας βυθίζονται στο νερό για λίγα λεπτά, εμφανίζουν αυτές τις χαρακτηριστικές ρητίδες.
2: From 3 to 5 p.m., Monday to Friday, it's The Rush Hour Show.
1: Hello, ladies and gentlemen. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Rock FM Cyprus.
0: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. Got time to rock? It's 10 p.m. Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
2: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
3: Ahoy, Limassol! The Craft Beer Festival is back. Friday, September 4th. The Warehouse, Limassol. Discover more than 25 taps packed with exciting new seasonal craft beers from Cyprus, plus special European brews, including Mad Scientist from Budapest. Expect bold flavors, great food, pirate games and competitions, all under one roof and one seriously rocking atmosphere. And Rock FM Cyprus will be live from the Warehouse. So remember the date, Friday, September 4th. The Warehouse, Limassol. Craft Beer Festival tastes something different. Proud media sponsor, Rock FM Cyprus.
4: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7.